0: ξυπνήσετε.
1: Είναι ο Βησικέφα.
2: Να εικότερο το ράδιο.
3: Ράδιο Enjoy.
4: Μες του φτεπκού βόρει μίσαμεν. Σιάκες τσέλ ζήβω τσαμπέου τσάκβελ. Σιάκες πέρζε του